Άσα, σαν να πιέσμα, πώς μου να πίσω λενιδιέκο ή κοντσιά, ο κούτσι, γόρα να δούμε σας δώσει, σφέστα, γκέι!